0: Εντολόπου, είναι πίτα, είναι τσιν, είναι αγκάθι.
1: Η πίτα μ' αρέσει παιδιών, δεν ξυγελελέ.
0: Τα είναι κέφεκ ενιόν,
1: και... Ήλιο μακόνια.
0: Φοβούζω FM.

0: Virtual DJ.
1: Next.
2: Το λόγο MP. Ένα τσιν, ένα κάθι. Υπήρχε μα ρεσπέτιο. Και τσι γελελε. Άνιε να κέφε ενιό. Και
3: το μακόνια.
2: Βουβούζο FM. Ιό.
3: Και το μακόνια.